0: μπορεί, το έχει, δεν προχώρεις.
1: Ναι, του.
2: Smart home, touch.co, touch.me.
0: Ούζε μου ρεστοράν, βίδι πρέστιστο. Μπράτε κο, όζε το πρέμα, σούρφμον. Πορσάλι πίτσε σούρφμον, του πορσάλι πίτσε γκάζδι, εικόνα τσούρα τα μοστι.
3: Забранено участвовать у игры на сречу. Игры на сречу могут изазвать независимость.
0: Розимаутом.

0: Και τάλι μπορεί, το έχετε προχώρηση.
1: Ναι, του. smarthome.co.me
0: Uđemo u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće, surfmontu, pošalji piće.